από σένα. Σε μαθαίνει απέτσιτα. Ο Χέρι έρχεται σαν δεχτά. Πολλό εισέτσι. Και ο Θεός, ο Μπριγάνης Βεσσαλής, ο Μπριγάνης του Κουτ, του Κουτ.